0: Μόνο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Right.
1: Γιατί ήταν πόσο.
0: Α, είναι που ζούει λέει να μπήν.
1: Α, εγώ να γεμά. Σου μπάσε το μλήλο. Αφού του μλήλο. Εγώ να μην σου δώκουεζέλα, μα. Δεν δώκουεζέλα.
0: Πέλα. Umengafundi futhi awucisheke. Ngeke awutshele vele amazi. I'm sure ukuthi kuzovutha ke manje.
1: Danko.
0: Thank you.